Σα πικράλη, έτα εκ του αλεβί, σούλα με νεχά. Κογκοχέλη, λάτο με τάρι, λάτο μίμι, χούρε τάρι. Συγκίζεχα, σόλισά μου, πρένεχα. Κογκοχέλη, λάτο με κάρι, λάτο μίμι, χούρε τάρι. Συγκίζεχα, σόλισά μου, πρένεχα. Μόμις μήνε, μόμις μήνε έρθει. Μην τα μχώτ με ουρουβαλωτσά. Ζήσχη βαβίτ, μόι καρκοστήλα. Τα τσάμες μας εκτσκριάλα χμά. Ζήσχη βαβίτ, μόι καρκοστήλα. Τα τσάμες μας έκτσκριάλα.

Σαμέτι, αφιέρε, ζεμέτι. Τα εμκούτσα ζεμέτι, σαν τα τσουσένο κοντά η σάρκα. Τα ουσού κλαβή με τα σάρκα, ζε, μα τα ρεβού μακάρι τα χρήμα. Σεν μη πτήρων πλαισίαν βρει τσάμετι. Βιδρύ αδαμίαν τα τσουσένο κοντά ρομ τάρσι ρίτσκουι τσάμετι. Τροάλι ουρα ζεύζε η σεουρέτη. Πέχει μία ρε κούτσα σέρεο. Σεν θα νόδι ορθές, τσάμετι. Μάρτις τσάμετι δα με μέρε. Με τα έχω τρογά ατσέρα δα. Μέρε σένι ως νεβε βιτ μόκουδεύει. Ουσένο, κόνι μόκουδεύει. Ουσένο, κόνι μόκουδεύει.